Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
5: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Bio Δοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ζήσουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπανε το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Χριστιανοπουλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

όλους τους φοβό μου. Μα ξάφνουντε δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβό μου, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων που κρύβω. Αχ, εσύ μόνο επίδα.

να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

0: τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης στη δύναμη που τα τρένα της έφανε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1893. Κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 600 τράπεζες και 74 σιδηροδρομικές εταιρείες χρεοκοπούν. 1905. Ανταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης Ρωσικής Επανάστασης του 1905. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα. 1929. Στη Νέα Υόρκη γίνονται τα πρώτα δοκιμαστικά έγχρωμης τηλεόρασης. 1967. Εγκαθίσταται το πρώτο ATM σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου. 1982. Εκτοξεύεται από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το Κολούμπια, μεταφέροντας το πρώτο στρατιωτικό και εμπορικό υλικό. 2001. Πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Jack Lemmon.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4x2 δώρο 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμά Τιγρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ερωτά.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο αξιωτικός σταθμός, ο σταθμός της Αξάς. Και μην ξεχνάτε, όπου ναξιος και αξιος, όπου άξιος και ναξιος. Καλή δύναμη. Είμαστε στο σταθμό του Μαρούλη, στη σωστή συχνότητα, στους 101,3 FM στέρεο. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλα τα νησιά του ελληνικότατου Αιγαίου.

0: Επί 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε κάθε πρωί καλημέρα Κυκλάδες. Πανέμορφη η Νάξος μας, αν και φυσάει αρκετά και εδώ στη χώρα και στο Φιλότι και στην Απείρανθο, φυσάει αρκετά στην Νάξο σήμερα αλλά και στα γύρω νησιά. Η Νάξος μας είναι πανέμορφη. Μας καμαρώνει η Πορτάρα, η Μερτιδιώτισσα, η Παραλία, η παλιά πόλη με το κάστρο. Νάξος το ωραιότερο μέρος της γης. Νάξος το νησί του Θεού Απόλλωνα. Νάξος το νησί της Αριάδνης. Εδώ λοιπόν από το νησί του Θεού Απόλλωνα, από την Αξά μας, εκπέμπουμε για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο, για ολόκληρη την Οικουμένη. Καλημέρα στο ράδιο Σπάρτη, καλημέρα στο ράδιο Γαλαξία, στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο φίλο μας τον Γιώργο. Τις καλημέρες μας στους φίλους μας στο ράδιο Χαστόρια, στη μακρινή Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Johannesburg, στους ομογενείς μας εκεί. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια, σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Μην ξεχνάτε ότι μία ακόμα Ελλάδα βρίσκεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μια μεγάλη αξιότικη καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Αδέρφια, καλές θάλασσες και καλά ταξίδια.
1: Μου είπες μια νύχτα πως πονάει αγάπη.
0: Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, αλλά και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Εδώ στη ραδιοφωνική ομάδα, στη ραδιοφωνική συντροφιά του Καλημέρα Κυκλάδες, και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η δημοσιογράφος μας. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες καλημέρες και ευχές για ένα τριανταφυλλένιο Σάββατο Κυριακό. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους σε όλο το νομό των Κυκλάδων. Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα στα κλιματιστικά, στις τηλεοράσεις, στις μικροσυσκευές, στα έπιπλα κουζίνας, στις ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Με σκόρπισες ξανά στους πέντε ανέμους, για μια φορά ακόμα με εκθήκησε. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ πως δεν θα φύγεις προς...
0: Καλό Σαββατοκύριακο, μια πολύ καλή φίλη από τις Λεύκες της Πάρουνα, λοιπόν, που Λευκιανά και Παριανά ξεκινάει και το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα από τις Τρίποδες, μια καλημέρα από τη Λιδία από Ερμού Πολυσύρου, ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο, τινιακές καλημέρες, και μια καλημέρα από την γιαγιά

0: Τότε της σημερινής ημέρας, σήμερα είναι Σάββατο, είναι 27 Ιουνίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 1 πρώτο λεπτό στην Ερμόπολη της Σύρου που γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της και θα δύσει πρώτα ο Θεός πάλι στην Ερμόπολη της Σύρου στις 8 και 45 πρώτα λεπτά το βραδάκι. Το φως κερδίζει το σκοτάδι, η μέρα κερδίζει τη νύχτα.
1: Και εγώ να προσπαθώ για μια φορά να σ' αρνηθώ.
0: Σαμψών Οσίου, Ιωάννας και Μαρίας Μυροφόρου διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Ο Άγιος Όσιος Σαμψών, προστάτης των ξενοδόχων.

επίσκεψη στο νησί της Ήρου, κυρίες και κύριοι, πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας επισκέφθηκε το λιμεναρχείο Σύρου,

0: στην άκρη.
1: Βασίλης Κικίλιας, λοιπόν, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο νησί της Σύρου, συναντήθηκε με τον κύριο Λιμενάρχη, ενώ επίσης επισκέφθηκε και το Δημαρχείο του Δήμου Σύρου Ερμοπόλης.
0: Για να μοιάζουν παλάτια η σωτηρία της ψυχής.
1: Επίσης επισκέφθηκε τους χώρους του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου.
0: Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

ευχαριστήσουμε επίσης μια πάρα πολύ καλή φίλη από Σαντορίνη. Στέλνει τις δικές της σαντορινέικες καλημέρες.

Καλημέρα έχουμε επίσης από το Γλυνάδο. Καλό πρωινό από τη Στελίδα. Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Από το νησί της Σαντορίνης, κυρίες και κύριοι, είχαμε επίγουσα διακομιδή ενός 54χρονου ναυτικού από φορτηγό πλοίο.

συνάντηση λοιπόν με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις λιμενικές υποδομές της Σύρου, την αναβάθμιση του λιμένα της Ερμόπολης και την νησιωτική συνδεσιμότητα τέθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σύρου Ερμόπολης Αλέξης Αθανασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών του Νομού Κυκλάδων Μάκης Δαδάος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Γιάννης Βουτσίνος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Κοσμάς, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου κ. Ιωσήφ Ρούσος, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών Ειρηναίος Ζερβός, καθώς και η φυσική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Στη συνάντηση τέθηκε επίσης η ανάγκη χρηματοδότησης της πλωτής εξέδρας στη βόρεια λίμενο λεκάνη της Ερμόπολης. Επιπροσθέτως συζητήθηκαν τα ζητήματα της μαρίνας του Φίνικα και της προστασίας του παραλιακού μετόπου του χωριού από το χειμέριο κύμα. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Αθανασίου έθεσε το ζήτημα της ενίσχυσης της στελέχωσης του Λιμεναρχείου Σύρου. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Κυκλάδων, κ. Μάκης Δαδάος, τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης και ενίσχυσης των ενδοκυκλαδικών δρομολογίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ισχυρά μελτέμια έως 8-4 στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, σήμερα, γι' αυτό προσοχή στη φωτιά. Θυελώδεις βοριάδες και θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ από τη Δευτέρα ο υδράγυρος θα ανέβει και στους 37. Με κύρια χαρακτηριστικά τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο μας και τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στη χώρα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8-4 στον Καβοντόρο, ενώ από τη νέα εβδομάδα ο υδράγυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει, αγγίζοντας τους 36 και 37 βαθμούς.

0: έκτακτη προειδοποίηση και του λιμεναρχείου Σύρου, κυρίες και κύριοι, για θυελώδεις ανέμους, οκτωμποφόρ.
1: Πάρε και τα λουλούδια.
0: Τη σημασία της Σύρας ως διοικητικού ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων, καθώς και την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών και της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών, υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, που πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο λιμεναρχείο, στο λιμενικό ταμείο και στα ναυπηγεία της ΩΝΕΞ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις στη Σύρο τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου.

Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Σύρου. Είμαστε εδώ στο νησί μας, στο Δήμο μας. Ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη νέου Προεδρίου του Δημοτικού μας Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Θέμα πρώτον, ανάδειξη Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου έως 31/12/2029. Δεύτερον, εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 31/12/2029. Την πρόσκληση για τη συνεδρίαση υπογράφει ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Σίδερης Νικόλαος.

έτη αποδήγησαν στην προσάραξη του ferry boat Key Samos στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Αδάμαδα της Μήλου. Διερευνούν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Το πλοίο της Anek Lines, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιεύς Μήλο Σούδα, παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, blackout, λίγα λεπτά μετά τον απόπλουτο από τη Μήλο, με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή ύδατα γύρω στις 3 και 10 σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο πλοίο επέβαιναν 1246 επιβάτες και 108 μέλη του πυρώματος, ενώ η κινητοποίηση ήταν άμεση. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, επιβάτης ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα για την ύπαρξη τεχνικού προβλήματος. Σε ανακοίνωσή της, η Anek Lines επιβεβαίωσε ότι το ferry boat Κίσαμος παρουσίασε τεχνική βλάβη μετά τον απόπλο από τη Μήλο, σημειώνοντας ότι αυτή αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου.

ο Κίσαμος, για να ξαναπάμε στη Μήλο. Αποκαταστάθηκε η βλάβη, παραμένει στη Μήλο. Να ευχαριστήσουμε τον καλό μας φίλο το Λιμενικό, ο οποίος μας πήρε αμέσως τηλέφωνο από το νησί της Μήλου για να μας δώσει πρωί-πρωί την είδηση, την οποία βεβαίως και σας μεταδίδουμε πρώτη πάντα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο. Όπως μου είπε λοιπόν ο φίλος μου λιμενικός, μόλις από τη Μήλο, στο ferry boat Κίσαμος αποκαταστάθηκε η βλάβη, ωστόσο παραμένει στο λιμάνι της Μήλου.

Καλημέρα στους φίλους μας στη μακρινή Μελβούρνη. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την αγάπη του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σ' έχω στον αέρα, μου λέει, στο ράδιο Σπάρτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλη την ομογένεια. Ευχαριστούμε τους ομογενείς μας στην μακρινή Αυστραλία αλλά και σε όλο τον κόσμο και όσους αναμεταδίδουν αυτήν εδώ την εκπομπή, το καλημέρα Κυκλάδες.

0: Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλαδών μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει το παράπονό του απέναντι στους πολιτικούς, την εξουσία, την κυβέρνηση, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες Live.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδες live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Κυκλάδες live.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδες live.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.
1: Στα μυστικά θα πνιγείς, θα χα...
0: Πάμε να δούμε τι θέματα έχει Σεμνή σήμερα στο κυκλάδες live.gr. Πρώτο θέμα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου και λοιπόν ίσον κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος στο κυκλάδες live.gr. Γραφεί όπως κάθε Παρασκευή εδώ και 4,5 χρόνια ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Η εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και τον δημόσιο δημοκρατικό διάλογο στις Κυκλάδες μας, επιστρέφει σήμερα με ένα ακόμα ξεχωριστό καλεσμένο. Μέσα από εκατοντάδες συνεντεύξεις η εκπομπή έχει φιλοξενήσει πρόσωπα από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτισμό και την κοινωνία των νησιών μας, δίνοντας βήμα σε όλους και αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε εβδομάδα αποτελεί αντικείμενο συζήτηση σε ολόκληρες τις Κυκλάδες. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, kikladeslive.gr. Απόψε καλεσμένος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου Τίνου και λοιπόν ίσον κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr να ακούσετε τι λέει ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος ο δεύτερος στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Άλλα θέματα, πάρος, μεγάλη συμμετοχή, παρουσίαση του Ριματζάιν, Σύρος, επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια με επίκεντρο λιμάνι, ακτοπλοεία και ναυπηγείο Νεόριο Σύρου. Μετά την Σύρο και την Πάρο, η Σεμνή μας πάει στη Μύκονο. Συνελήφθησαν, λέει, δύο ημεδαπή για διακίνηση ναρκωτικών. Σύρος, ο Γιάννης Βρούτσης στη Σύρο για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, το στοίχημα Aegean Ball Festival και τα αθλητικά έργα. Στη Σύρο θα βρίσκεται από σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας διήμερη επίσημη επίσκεψη στο νησί. Ο κύριος Βρούτσης, τιμώντας την ιστορική επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση και ονοματοδοσία της Ερμούπολης, θα προσφέρει στο Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου το συλλεκτικό ασημένιο νόμισμα που εξέδωσε το Υπουργείο Αθλητισμού. Παράλληλα, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα δώσει το παρόν στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026, το μεγαλύτερο τουρνουά μπάσκετ FIBA 3x3 της χώρας, το οποίο φέτος συμπληρώνει 8 χρόνια παρουσίας. Εμπνευστής της διοργάνωσης, λέει Σεμνή, είναι ο Συριανός μπασκετμπολίστας Γιώργος Πρίντεζης, ένας από τους πιο εμβληματικούς αθλητές στον ευρωπαϊκό παρκέ. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού, ενώ η παιδική κατηγορία Δημήτριος Βικέλλας πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής Ολυμπιακής Παραολυμπιακής Παιδείας και Αθλητισμού Δημήτριος Βικέλλας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σύρο, ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί τις τρεις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αθλητισμού, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων. Πρόκειται για την αναβάθμιση των κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ερμούπολης, την αποκατάσταση της Α κλειστής αίθουσας του Αθλητικού Κέντρου Ερμούπολης και την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού της Β κλειστής αίθουσας του Αθλητικού Κέντρου Ερμούπολης. Και... Κατά την παραμονή του στην Ερμόπολη της Ήρου, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή του Συριανού Λόγιου Δημητρίου Βικέλα, πρώτου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και... Επιπλέον θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕΠ Κυκλάδων, τον Πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης Ήρου της Νέας Δημοκρατίας, με μέλη της ΟΝΕΔ και Δάπνου Δουφουκού, καθώς και με αθλητές, προπονητές, μέλη διοικήσεων αθλητικών σωματείων της Ήρου και κατοίκων του νησιού. Αυτά λοιπόν ο Γιάννης Βρούτσης της Ήρου, διαβάζουμε στο kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το δημοκρατικό site των Κυκλάδων που πρωτοστατεί στους δημοκρατικούς αγώνες υπέρ του λαού, υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των συνταξιούχων, υπέρ του απλού πολίτη των νησιών μας.

0: Σοφία Κυκλάδου, 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματισμός για το χώρο σας, το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το κατάστημά σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός για τον κλιματισμό στις Κυκλάδες, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλεφωνά 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

μια καλημέρα από τη Φολέγανδρο, καλό πρωινό από τη Σίκινο και μια καλημέρα την Ανάφη. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά που καθημερινά ακούνε τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

συνεχίσουμε με τα αθλητικά μας. Συνεχίζονται οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κυρίες και κύριοι. Να πούμε επίσης ότι η μεταγραφική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά, για να δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν και τι μεταγραφές δεν θα γίνουν. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Ολλανδία και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Κάνει ο νέος προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γιάκομς Νίστρουπ. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι τόσο γερή προετοιμασία ο Παναθηναϊκός είχε να κάνει από την εποχή του Πολωνού Γιάντσεκ Μοχ. Σκληρή δουλειά λοιπόν προσπαθεί να επιβάλλει ο Δανός κόουτς. Το θέμα είναι και τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα 4 ακόμα μεταγραφές, συμπεριλαμβανομένου και του αριστερού μπακαλά και ενός φορφουνταριστού, κυρίες και κύριοι. Ο Σβιντέρσκι πουλήθηκε. Ο Πάντοβιτς κουνάει και αυτός μαντήλι.

όσον αφορά το νέο Καραϊσκάκης, θα διαθέσει αρκετά χρήματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βαγγέλης Μαρινάκης διέθεσε και χρήματα να φτιάξει και το Παναθηναϊκό στάδιο στην Αθήνα.

μια καλημέρα τη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Το Κατερινάκι μας, καλημέρα στη βουλευτήνα μας. Λοιπόν, την Κατερίνα Τιμονογιού, η οποία προσεχώς θα βρίσκεται και σε ένα γάμο στο νησί της Μυκόνου. Θα βρεθούμε μαζί εκεί στη Μύκονο. Καλημέρα στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Κατερίνα Μονογιού, η οποία βρέθηκε στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις εδώ στην Ερμοπολίτη Σύρου.

Να ευχαριστήσουμε επίσης τον καλό φίλο, τον Δήμαρχο Μυκόνου, τον Χρήστο Βερόνη, ο οποίος είναι στο γραφείο του, στο Δημαρχείο της Μυκόνου, και ακούει και αυτός αυτή την ώρα, τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων και τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα στο Δήμαρχό μας, στο Δήμαρχο Μυκόνου.

Πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο νησί μας, εδώ στην Άξο μας, κυρίες και κύριοι. Λογοδοσία του Δημοτικού μας Συμβουλίου είχαμε χθες. Τέθηκαν ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή και τον Δημάρχο, τις οποίες απάντησε η Δημοτική Αρχή. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στον Δήμαρχο τον Δημήτρη Τολιανό και στους συνεργάτες του, οι οποίοι δεν άφησαν τίποτα να πέσει κάτω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2588. 40.

Η ώρα είναι 11, μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι τηλεόραση θέλετε, όσον ηγιών τηλεόραση θέλετε, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, τον μπαλκόνι σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης Μαρούλης. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-225-88-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι δημοσιογραφοί των Αθηνών. Να ξεκινήσουμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα Καθημερινή. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Πάρα πολλοίς κόσμος. Η εφημερίδα Ο Λόγος, εκτός λογαριασμών τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη δεν θα τα πληρώνουμε πια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά θα έρχεται ξεχωριστό μπουγιουρτί. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, με το ΚΚΕ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή, γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή, τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού. Εθνικός Κήρυξ, το Ιράν επιμένει για κυριαρχία επί των στενών του Χορμούς. Τα φεγγάρια, ίσως πάλι. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε να στείλει αστροναύτες στο διάστημα. Η Ελλάδα ανάμεσα στις υπερδυνάμεις. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ηλεκτρονική επανάσταση από την εφορία με AI.
1: Ζει το μέλλον να είναι προσπέραστο. Σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει.
0: Είναι... Ο Ελεύθερος Τύπος. Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη.
1: Την πόλη
0: τα λεφτόμετρα και η αναξιοπιστία του Τσίπρα.
1: Σε καιρό το δικαίωμα.
0: Η εφημερίδα Εστία. Ομόλογα χρυσού άνευ αντικρίσματος. Η Ελεύθερη Ώρα. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ.

0: γενιά που χρειάστηκε να μεταναστεύσει. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα, Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας. Η εφημερίδα On Time για 10.000 ευρώ, ο Μάκης Τριανταφυλλέ. Χριστοδουλόπουλος έχασε το σπίτι.
1: Είναι η πόλη μας τώρα πια φάντασμα. Μοιάζει με πίνακα που έχει ξεβάψει.
0: Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Φεύγουν και άλλοι από το κόμμα Καριστιανού. Τι γίνεται εκεί με την Καριστιανού? Την είχαν ακολουθήσει, τελικά τι κάνουνε? Πάμε στις αθλητικές. Πορντέι, φωτιά, τα στυλό στον Ολυμπιακό, μεταγραφές. Λάισπορ, πάλι με Ολυμπιακό και μεταγραφές. Είναι περίοδος μεταγραφών με 4,5 εκατομμύρια δικός του ο Ρόκα. 4,5 έσκασε ο Βαγγέλας και τον έφερε. Ηγέτης Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ολλανδό Ντεφράι. Πράσινος δυναμίτης, ο Φάλα τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Η εφημερίδα Δικέφαλος, μια κυτρινό-μαύρη ενωσίτικα εφημερίδα, μια τελευταία βουτιά πριν τις κανονιές. Boston Sport, το πρώτο πακέτο, έρχεται για υπογραφές ο Πόποβιτς. Θα φέρει και τον Πόποβιτς στο μεγάλο λιμάνι, καταλαβαίνετε και τι μεταγραφές θα κάνει. Κόκκινος πρωταθλητής, καυτό Σαββατοκύριακο γεμάτες εκπλήξεις, μεταγραφική φύελα, τα δίνει όλα Ολυμπιακός. Ώρα για σπορ, το NBA EuroSp καθορίζει το μπάτζετ της Βασίλισσας. Πάμε στις Κυριακάτικες, η εφημερίδα βραδινή της Κυριακής, νέα κίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία. Ανάσα με αναδρομικότητα για 100.000 δανειολήπτες. Αυτά από την ιστορική δεξιά εφημερίδα η βραδινή. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Θεσσαλονίκη, οι κλίκες στο Εθνόσημο και ο Κωνσταντέλιας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδιωξε τον Κωνσταντέλια από την Εθνική. Η εφημερίδα Καρφίτσια, γαλάζια αντεπίθεση με έργα και περιοδίες Μητσοτάκη και υπουργών σε όλη την Ελλάδα. Η εφημερίδα Γκρέντα, γεωγραφικά κριτήρια στα τσεκ. Η εφημερίδα Άποψη, οικονομία, βιτρίνα και μύθη. Η εφημερίδα Αξία, περάσαμε στις οικονομικές, νέα κεφάλαια στις τράπεζες φέρνει επιστροφή στις αγορές. Η εφημερίδα Κεφάλαιο, πλήρης κατάργηση τέλους επιτηρεύματος. Γενική Δημοπρασιών, δημοτικά τέλη. Δεν θα έρχονται πλέον με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ηχό των Δημοπρασιών, κόκκινα δάνεια, άμεσα σε ισχύ η νέα ρύθμιση για τις μηνιαίες δόσεις. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα 101,3 FM κυρίες και κύριοι.

Και πάμε στο κόμμα Ελλήνων Νέα Αρχή, του συνταγματάρχη του κυρίου Ανδρέα Καλογερόπουλου, το οποίο κόμμα αυτό οργανώνεται σε όλη την Ελλάδα. Ήδη ετοιμάζει ψηφοδέλτια, τα έχει έτοιμα ο συνταγματάρχης. Ο συνταγματάρχης αναχώρησε σήμερα από την Ιρλανδία, ολοκληρώνοντας ένα εβδομαδιαίο ταξίδι στην Ολλανδία και την Ιρλανδία. Υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με συνολικά 4 πανεπιστήμια, 2 από κάθε χώρα στους τομείς της ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων, πρωτογενούς πολιτικής και συγκεκριμένα στην αγροτική παραγωγή με ειδικά θερμοκήπια, παραγωγή σπόρων, ιχθυοκαλλιέργεια, ειδικά συστήματα logistics για τα αγροτικά προϊόντα, συνεργασία στην έρευνα και παραγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Η ομάδα του κόμματος Ελλήνων Νέα Αρχή, που έχει ήδη ένα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα μετά τα μνημόνια συνεργασίας, οφείλει και θα πράξει, όπως είπε, το βέλτιστο για τη διεύρυνση του προγράμματος του Ελλήνων Νέα Αρχή ανασυγκρότησης της αγροτικής παραγωγής και ίδρυσης ενός νέου πανεπιστημίου αγροτικής κτηνοτροφικής ανάπτυξης, όπως και τμήματων διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων. Με τις πρωτοβουλίες του συνταγματάρχη και τις ενέργειες της ομάδας του Ελλήνων Νέα Αρχή, η Ελλάδα μπορεί να γίνει φως και αυτάρκη σε τρόφιμα μέσα σε 4 έτη από την ανάληψη της διακυβέρνησης των συνταγματαρχών. Πλέον από αυτό, ο συνταγματάρχης ο κ. Ανδρέας Καλογερόπουλος έχει φροντίσει μέσω της ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής να κάνει τη χώρα εξαγωγική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό γίνεται, όπως λέει, εφικτό αφού οικοδομεί σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας με διάφορες χώρες για να είναι πιο εύκολη η μετάβαση στην εποχή του Φίνικα, δηλαδή στο νέο ισχυρό νόμισμα της Ελλάδας μας. Και συνεχίζει ο πρόεδρος του κόμματος Ελλήνων Νέα Αρχή, συνταγματάρχης Ανδρέας Καλογερόπουλος: «Δεν φοβόμαστε τίποτε και έχουμε πλάνο για όλα. Το μόνο που μένει είναι να μας εμπιστευθείς και θα δεις ότι θα μπουν όλοι οι κλέφτες φυλακή και η χώρα θα λάμψει, αφού όμως πρώτα γίνεις εσύ ισχυρός. Μπορεί να γίνει αρκεί να εμπιστευτείς τη χώρα σε Έλληνες και όχι σε όργανα των Εβραίων». Αυτά από τον συνταγματάρχη, τον Ανδρέα Καλογερόπουλο, πρόεδρο του κόμματος Ελλήνων Νέα Αρχή.

0: Απρίλη.
1: Γεια σας φίλος ακροατής, μου λέει βλέπω το συνταγματάρχη και στο kikladeslive.gr και στο κανάλι του στο YouTube. Τον έχω ακούσει και εδώ, μου λέει, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων που τον φιλοξενείτε. Είχα ψηφίσει, μου λέει, το Βελόπουλο, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσω το συνταγματάρχη. Μου λέει τουλάχιστον είναι άντρας και τιμάει τα παντελόνια και τα λέει τα πράγματα.

εκεί του Μίκη Θεοδωράκη επιστρέφει στο φιλότι μας, κυρίες και κύριοι. Ο Σύλλογος Φιλοτητών Άξου γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στις 10 Αυγούστου στο Αθληθέατρο Μανώλης Ψαράς. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Φιλοτητών Άξου συνεχίζει τις επαιτειακές εκδηλώσεις στη σκιά Τούζα, παρουσιάζοντας μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στο Αθολοθέατρο Μανώλης Ψαράς στο Φιλότι με ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Προσέλευση 9 το βράδυ. Η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης πλαισιώνουν οι Δημήτρης Μπάσης, Παναγιώτης Πετράκης, Σαβέρια Μαριόλα και Άγγελος Θεοδωράκης, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Αυτά στο αγαπημένο

kiklades.live.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kiklades.live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kiklades.live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, το site που διαφημίζει κατά τον καλύτερο και επαγγελματικό τρόπο την επιχείρησή σας, το site που δίνει φωνή στη φωνή σας και δύναμη στη δύναμή σας.

καλημέρα από το φίλο μου το Γεράσιμο το Δαμουλάκη. Γεράσιμος Δαμουλάκης, ο οποίος έχει κάνει και δημάρχος της Μήλου. Καλημέρα στο φίλο το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, ο οποίος στο ξενοδοχείο του στην πανέμορφη Μήλο ακούει και αυτός ραδιοφωνία Κυκλάδων

Λέγαμε λοιπόν για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες, έγινε και λογοδοσία. Σε κάποια στιγμή οι τόνοι ανέβηκαν αρκετά στη συνεδρίαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς βέβαια έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων ότι το να ανεβαίνουν οι τόνοι δεν βοηθάει στην γενικά στη συνεδρίαση και στο να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Συνεδρίασε λοιπόν χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αρκετά τα ερωτήματα και από τον αρχηγό της μειοψηφίας, τον κύριο Λεωνάρδο Χατζιανδρέου και από τον κύριο Θανάση Γκριλάκη και από τον Μανώλη τον Πολυκρέτη και από άλλους προς τη Δημοτική Αρχή.

Πάντως η τουριστική κίνηση εδώ στο νησί είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ένα μπράβο και στο Δήμαρχο και στους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής που και χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπραξαν

0: Μια καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι από Εγκαρές. Μια φίλη Συριανή, καλωσορίζουμε στη Σύρο τον βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου και της Περιφερειακής Επιτροπής με τη Μάρα Αντωνιάδη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την Προεδρία. Αλλαγές στην κορυφή του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου αναμένεται να φέρει ειδική συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1η Ιουλίου, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία του σημερινού Προεδρίου και το Σώμα καλείται να εκλέξει τη νέα διοίκησή του. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η εκλογή της θα σηματοδοτήσει την αλλαγή σκητάλη στην ηγεσία του Περιφερειακού Συμβουλίου, διαδεχόμενη το σημερινό πρόεδρο Σπύρο Αποστόλου, του οποίου ολοκληρώνεται η θητεία. Η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη Ρόδο, αποτελώντας την ένατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 2026.
1: Όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες.
0: Ένα φίλο ακροατή για τη χθεσινή συνεδρίαση, τη λογοδοσία.
1: Ενημερώσουμε.
0: Μου λέει: βάζουν κάποια ερωτήματα κάποιες φορές απλά για να τα βάλουν οι κύριοι της μειοψηφίας. Εντάξει, και αυτή τη δουλειά τους να κάνουν.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
9: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκών προδιαγραφών διζαϊνάτη κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Ωρανάξος, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι

καλημέρα την πανέμορφη Σαντορίνη, καλημέρα σε όλους τους Σαντορινιούς και τις Σαντορινιές. Ευχαριστούμε και τη Σαντορίνη που και εκεί ακούνε τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM.

11 και 41 πρώτα λεπτά λοιπόν, πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων μαζί σας κοντά σας. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν τριγμή στην Εκεχηρία από εκατέρωθεν πλήγματα. Η βία θα αντιμετωπιστεί με βία, λέει ο κύριος

δημοσκόπηση. Κάθε μέρα έχουμε και δύο και τρεις δημοσκοπήσεις. Όλα τα κομμάτια. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης στη GPO, της πιο τελευταίας, της πιο φρέσκιας δημοσκόπησης, καταγράφουν άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου, ενισχύοντας τη θέση του συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα. Στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33% συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών για τη θέση του Πρωθυπουργού, ενώ ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 24,9% ο Αλέξης Τσίπρας, με 15,5% η Μαρία Καριστιανού, τέταρτος 14,9% ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανωδικά κινείται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι σταθεροποιημένη στη δεύτερη θέση και αυξάνει τα ποσοστά της κατά 1,3 μονάδες, ενώ αντίθετα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πτωτική του πορεία. Σε τροχιά υποχώρησης εμφανίζεται και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ανακτά δυνάμεις και διεκδικεί την τρίτη θέση. Την ίδια στιγμή το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα, ενώ η προοπτική δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να καταγράφει περιορισμένη δυναμική. Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία 29,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 9%, Νίκη 1,1%, Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,3%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,9%, Ελλάς 16,3%, Αλέξης Τσίπρας, Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού 7,8%. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, ανεβαίνει και ο Τσίπρας, πέφτει το ΠΑΣΟΚ, πέφτει και η Καριστιανού. Πάμε στη Βενεζουέλα που συγκλονίζουν τα πλάνα από ντρόουν, κυρίες και κύριοι, σε ισοπεδωμένες περιοχές. 920 νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι, οργή και αποδοκιμασίες κατά της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα. Να ξεγράψει το γραφτό. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, πρώην Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΜΕΚΑ, παρουσίασε τον πρώην Πρωθυπουργό με το ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενιντάρης», τονίζοντας πως κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων και των οροφών δαπανών, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιστροφή σε συνθήκες επιτήρησης και λιτότητας. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση το πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε υπέρβαση θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε νέες συνθήκες επιτήρησης. Εάν δώσουμε παραπάνω θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέτρα λιτότητας κτλ. Σημείωσε. Συνεχίζοντας την επίθεση στον πρώην αριστερό πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κατηγόρησε ότι επέβαλε 29 φόρους, κοροϊδέψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ATM και έκλεισε τις τράπεζες. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιβάρυνε τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυξάνοντας τον έμφυα, την προκαταβολή φόρου και τη φορολογία στην υγεία. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον έμφυα, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία των επενδύσεων και των εξαγωγών, λέγοντας ότι το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν στο 10% του ΑΕΠ ως προς τις επενδύσεις. Αναφερόμενος στον Κώστα Καραμαλή, είπε ότι δεν νομίζω ότι απουσίασε ποτέ από την παράταξη, κάνοντας λόγο για ένα άνθρωπο με αυξημένη παραταξιακή συνείδηση.
Παράλληλα, σχολιάζοντας τον Αντώνη Σαμάρα, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε, τον εξέλεξε πρόεδρο και στη συνέχεια πρωθυπουργό. Τα διλήμματα και τα διακυβεύματα των εκλογών του 2027 και για τη χώρα αλλά και για την παράταξη είναι πολύ μεγαλύτερα από τις όποιες προσωπικές πικρίες υπογραφές.

Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη γυναίκα οδηγό που πάτησε και σκότωσε σκυλάκι πριν μερικές μέρες στη Γαστούνη. Προσφυγή ετοιμάζουν οι δικηγόροι της. Στο Ηράκλειο σοβαρά τραυματισμένη κοπέλα στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου τραυματίστηκε από όπλο.

Kimberly Guilfoyle παρέλαβε την Ολυμπιακή Δάδα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων σε μια λιτή τελετή στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρη, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle παρέλαβε τιμητικά τη δάδα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η κυρία Guilfoyle είχε τρέξει κρατώντας την Ολυμπιακή Φλόγα στη διαδρομή της προς την Ιταλία στις 4 Δεκέμβρη μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Χθες λοιπόν το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε συνεδρίαση λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2026. Η συνεδρίαση κράτησε μέχρι

Δημοτικού Συμβουλίου, φάνηκε ότι και ο Δημάρχος, ο Δημήτρης Ολιανός, και γενικά η Δημοτική Αρχή, έτσι, ήταν διαβασμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Δήμαρχος Σύρου Ερμόπολης Αλέξης Αθανασίου, μέσω του kiklades.live.gr, θυμά τη μνήμη του Πέτρου Μότου ένα χρόνο μετά την απώλειά του. Όπως αναφέρει και διαβάζουμε στο site kiklades.live.gr, ο χρόνος πέρασε γρήγορα, όμως η απουσία του παραμένει έντονη, ενώ οι αναμνήσεις σαν την καθημερινή του παρουσία στο Δήμο εξακολουθούν να είναι ζωντανές. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Οι άνθρωποι που τους έχουμε στην καρδιά μας δεν φεύγουν ποτέ. Αιώνια η μνήμη σου Πέτρο μας, αναφέρει ο Δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου, και διαβάζουμε στο kiklades.live.gr για το συγχωρεμένο το Δημοτικό Σύμβουλο, τον Αντιδήμαρχο για χρόνια της καθαριότητας του Δήμου Ερμούπολης και μετά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, τον Πέτρο.

Καλημέρα επίσης από το φίλο μας το Φωφώτη, το Μαρινάκι, από την αγαπημένη Κίμολο, και να κλείσουμε πηγαίνοντας στο τελευταίο τηλεφώνημα από τη φίλη μας την Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Καλό Σαββατοκύριακο. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας Καλημέρα Κυκλάδες ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες στις αγορές, σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Έχω αισθήματα για σας. Φίλοι ακροάτρια, επίσης μας έχει στείλει ένα μηνυματάκι για τη χθεσινή λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ, μου λέει, που μας ενημερώσατε σήμερα στο Καλημέρα Κυκλάδες για τη λογοδοσία. Κοιτάξτε, το θέμα της λογοδοσίας είναι πάρα πολύ σοβαρό και σωστά η πολιτεία το έχει θεσμοθετήσει για να μπορούν να ελέγχονται οι δημοτικές αρχές σε όλους τους δήμους της χώρας, έτσι. Το θέμα είναι βέβαια να μην το εκμεταλλεύονται κάποιοι να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αυτό είναι το θέμα. Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Καθαρά. Καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας χώρας Νάξου, τον Μάγκη τον Μαυρογιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από τον Κεκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωί μου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κεκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την Σέμνη Τριανταφυλλίδου, την κόρη μας, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κεκλάδων, τη δημοσιογράφο μας, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και πάνω απ' όλα αισιοδοξία. Dum spiro spero, όσο ζω ελπίζω. Εμείς εδώ στη Σύρο έχουμε χαρά να έχουμε τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί με τον Γιάννη τον Βρούτσι. Οπότε και θα τα πούμε και ρεπορτάζ θα σας έχουμε τη Δευτέρα. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες καλημέρες, ευχές για ένα τριανταφυλλένιο Σαββατοκύριακο εδώ στα νησιά των Κυκλάδων. Καλό μπανάκι στην παραλία, να προσέχετε τις φωτιές γιατί φυσάει και θα φυσάει. Μην πετάτε τσιγάρα ή μην πάτε να ανάψετε φωτιά για να ψήσετε ή να κάψετε ξερά χόρτα, αυτά ξεχάστε τα, για να πάνε όλα καλά. Από εμάς δεν έχουμε κάτι άλλο, έχουμε άλλο κορίτσι, όχι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας, πρώτα ο Θεός μαζί σας, τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4-2 δώρο 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1893. Κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 600 τράπεζες και 74 σιδηροδρομικές εταιρείες χρεοκοπούν. 1905. Ανταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης Ρωσικής Επανάστασης του 1905. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα. 1929. Στη Νέα Υόρκη γίνονται τα πρώτα δοκιμαστικά έγχρωμης τηλεόρασης. 1967. Εγκαθίσταται το πρώτο ATM σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου. 1982. Εκτοξεύεται από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το Κολούμπια, μεταφέροντας το πρώτο στρατιωτικό και εμπορικό υλικό. 2001. Πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Jack Lemmon.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυπέλλα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: μια αγκαλιά σου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1893. Κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 600 τράπεζες και 74 σιδηροδρομικές εταιρείες χρεοκοπούν. 1905. Ανταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης Ρωσικής Επανάστασης του 1905. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα. 1929. Στη Νέα Υόρκη γίνονται τα πρώτα δοκιμαστικά έγχρωμης τηλεόρασης. 1967. Εγκαθίσταται το πρώτο ATM σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου. 1982. Εκτοξεύεται από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το Κολούμπια, μεταφέροντας το πρώτο στρατιωτικό και εμπορικό υλικό. 2001. Πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Jack Lemmon.
3: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Hello, Mas. Ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,98. Ελομάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4-2 δώρο 2,98. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
0: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Bio Δοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Fair.

0: Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λεμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Biododócrema 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές

0: Μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια.

0: διαλέξεις.
1: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1893. Κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 600 τράπεζες και 74 σιδηροδρομικές εταιρείες χρεοκοπούν. 1905. Ανταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης Ρωσικής Επανάστασης του 1905. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα. 1929. Στη Νέα Υόρκη γίνονται τα πρώτα δοκιμαστικά έγχρωμης τηλεόρασης. 1967. Εγκαθίσταται το πρώτο ATM σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου. 1982. Εκτοξεύεται από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το Κολούμπια, μεταφέροντας το πρώτο στρατιωτικό και εμπορικό υλικό. 2001. Πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Jack Lemmon.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
2: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Biododocrema 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται.